κακάτα. Όχι ο πόη. Τα μπουτρικά. Δεν σε έψε ο απότσι για να κάνει και μου ακάτα. Του, hey, κάτα. Κάτα ρε πιέρι, όχι αε όπα. Δεν θα εφάω, κάτα. Θέλω να είναι γι. Εν κόμπε διαβάει. Είναι και όπα. Ο πόη, ο πόη, ο πόη. Ο πόη σε κράνει κούμεν, ο πόη.